0: Τσίνακουνα τσόλουκουνα κουσικουλιάσουν ράδιο
1: κορδέρα τα μία
0: γουία.
1: Για να μπορώ να ξέρω να δεν πέρασε εντεμιέντο.
2: Τόσο πράγμα μάθει ολόκληρη.